να φωτού, αμμά του Μαριέν, μη με φεκιόν δαργέτσι. Αμμά του Μαριέν, χάρια λαντέμ βαγιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.